0: Μαρά Επιφαλήνο.
1: Μαρά Επιφαλήνο το.
2: Μοιρά πανόμινα ραντζίσο.
1: Μοιρά πανορικό αμνινα ραντζίσο.
2: Νιέν το. Κτούγκα σου, Ιζα μου.
1: Ιάν.
2: Ιζα.
1: Σουστίν.
2: Αφέσαι Σουστίν. Μυρμαντζούσου. Κουπατάνα να βανε ρορέτσα μυρμαντζούσου ανέρε.
1: Ιέν σώτσα τίτα τούπκο.
2: Ιά, μσώτσα τούπκο. Φαβολτσίκη.
1: Σώτσα τίτα ρε μαντε παστούρα νιαμ φαμπενάρα.
0: Ιέν τούπκο τίμ σώτα τσίκη.
1: Ιέν σώτσα νιέν σωκμένζα κούμα νουτα φαντάρα.
2: Μα κασίτα καν τούπτσίκη.
1: Ισώσε νιέν αφιέρε να ρου μαντα καρίβα νονιάσαν.
2: Ιέν
0: τούπκο. Σώτσα νιέν τούπκο.
1: Μαγκάτα καίρα τούπκο.
2: Ιά, είναι νιρατσίκη.
1: Σύραν FFPN μαθήλπου στη Μαντζάτου. Δε άφακα πίνα ρε δε
2: άφακα. Άφακα.
1: FFPN με 482. Ατούλτα ουάν κούλπα. Ατούλτα ουάν αρεοπανούλτα φανταάραν.
2: Σύρτα σύρτα κατούπκο.
1: Ατούλτα ουάν φιένα καφίνα μαντούλ. Πιέν ρίτα τια κανάβακ.
2: Μπολαμάνα να φαλαμπεφούλα μενίτσικα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάνα, η φαπρεσάν

0: Μαρέπι Φαλίνο.
1: Μαρέπι Φαλίνο του.
2: Μερά πανόμι να ρατσίσους.
1: Μερά πανάριον να ρατσίσους.
2: Αχα, γίνα φοφάω. Α, γίζα μόλε μρέσα καλά. Γίζα μόλε μαγκατακίρ.
1: Μιλάει να σε τι αμπάν.
2: Ε, κουπατάνο να μάνε μπάν ρε, τσάνε. Γίνα νίρα σε άρ.
1: Μαγκατακίρ αν τέλελε μαμπάν ο αμτζοφού.
2: Α, Uai, o lasis, as alasa moe, a naimbola ieto a sanha, conha, ah, tá indiso stupco. Maraipifalino.
1: Maraipifalina tu.
2: Miraba nome narantiso stup.
1: Miraba narantiso.
2: Ah,
1: se jam bangata gair.
2: Gisele mangata gair.
1: Chantal avetia mazorivia.
2: Ah, te kupatana na wana reone mazorivene lua.
1: Yes, te kia banga taka iran tanura mas na ito suwe fata troni amk.
2: Fata troni amk, marra sani.
1: Yes, te atul cha wam plende ta sema fata chama.
2: Ah, sema fata chan Chantal.
1: Yen tu pia tu narinda Chantal de sema fata chareira te atul cha wan sema lala naret.
3: Setapetsaka fanakava loa efitra.
4: Setapetsaka koa ny aintsika.
3: Dia mba angatakira azafady.
2: Iza le mangatakira e?
3: Fafaly ety amin'ny abita.
2: Ah, kopatanana ho an'ny eny amin'ny abita rehetra eny.
3: Ento.
2: Aha, inona ny iratsika ary?
3: Irany.

0: Λουμιάνα, κακό μια να ρανθήσω.
1: Στο
0: τραπέζι και ο Παστούρο θα τι είναι να ζαβατούν οι Χαναζαβάνα, οι Σκάβανα να
2: λοεύτουν. Στο
0: Χαναζαβάνα λοεύτουν. Τι είμαι, κάτι λεγαντή ζω τούκ. Α, με συγχωρείτε, αφήτη αμνή στα Ραϊάν.
2: Τι κουπατάνα να μην είναι στα Ραϊάν, ρε τσαρέτσε, νεά. Μια κούνα να ρίτρω.
0: Τι μπαμ αγκάτακα χείρα.
1: Ήντου.
0: Α, γύρω να κρούνουν αγκατά ο κρατσματής του, που θα τένα χείρο φάραν σε μπαμ αφνάρτα στήκου.
1: Αλήφα, αλήφα, μα αλήφα.
0: Χείρα σε γεωμνόφου, να δείτε αμαράγι ζούα.
1: Ήντου, σε γεωμνόφου.
0: Τένα τίκου, τένα τίκου του χείρα, μα κασίτα κανέ. Ξαρέου, ζεναμούρνανιο
1: χείρο,
0: τι μανάρα κανζέα, τι χείρα να κριτικού, τι ανήσαν την πιπίζος. Τι ατούρτσα ο ανάσμα, νούκα να κούλου λέει, αν το βανλάντσαν οι ονορέ, διέ. Τι ρε γύρα να κούλου λέει, μόζα άνια, τι ατούρτσα κούλου αντίντρα, ο άνια κούλου να κρέτα ρέτα ρέτα. Τι πάτε μανζάνα κούλου. Τι ο άνια ρε ομιάνα κούλου μαζάγα λότρα. Τι ο άνια ατούρτσα μανούκα να μπαστούρα τα βίτσα, να βίτσα, να φιάνα καουζίν. Τι ατούρτσα ο άνια αν ρίτε ζει μιέν ρατιό φεμφράζα τάραμ ζωφτών ζω. Δια τσα τίνκου αν ιο παστούρα μπραλά ιο μνή φελε μαμαζορίβο ατούλτσα βάζιρο συνθένα καφίνα. Άρη η παστούρα ζω αίψον ερνίστην εμνή εφελε μαμπατού κανα φλίβα να μπάν. Δια μραυσού αουα τσικερέτα τούπκου τίωα. Θα τσα τίν μεσί ο δηλό.
1: Αντζάτσι και βαμάνε να τεκνίσιαν να ρέει μανάπαινε ο Δηλόου, ζέει μονοστάσι. Ήσαν και να ρέει λε τεκνίσιαν να τσίκ. Τιάβνα. Τιάβνα, φω μονοστάσις. Τον κασούα τον ραδιόις. Ιε,
0: τον κασούτε, τα φύτα σωματάραν ζάνι. Α, φαναζάρα τένα μου ζάν.
1: Ιε.
0: Ιε. Τια μακασίτσα καντήτα τούφ, τια μπάρα πένα ρημάντρα, ο αιτήκια ρέτα.
2: Σούτα πίτσα.
0: Του λόγω μαφνάρτα μ' τια ντροάνι τί.
1: Μακασίτσα καντήτα τούφ, σούτα τούφ. Αντί λίτσι και κουπατώνε ακόμα σαν μία φινε μάσουν λουα ράν ρίτσα νιά. Μαρα επιφαλήνω. Μιαρά πανόν νινά ραντσί σωστού.
3: Μαρα επιφαλήνω νινά ραντσί
1: σωστού. Ήσα μου λέει μιάντ.
3: Ναμα να μάμε βετιέμ.
1: Τι εμ το πκοσα φράτη.
3: Ναμα να μάμε βετιέμ τις κοσιστέμ.
1: Α, τον κασού ναμα να μάμε ακουπατώνε να βάνει. Πέρα να σε ρίτσο τις κοσιστέμ με συνδιάχουνε νιά βιάου. Φίτου μου νίτσι και αρέτω. Άρα λότα να κέλε λοζάν μου παπροζατήσα και τώρα παρεπαφιώσε με μάκνη άφατσι να ρουν τζάια. Είπα ήταν να είπα πέτη πέντε να ρουν αντί πάφατσα τη μάκα σίτσα και πέτη πέντε τζι. Να εμφία δάναν τόπο αμψί και τσραρέ μπαρά επιφαλήνω. Μιερά πνό μην άραντζι σωστή. Αχα.
4: Μιερά πνό
1: Τι είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που
4: tsara to